0: Ο Μπέρνι Οκρένι, τεχνομάνια ηλι βιν-βιν. Ακούτε MTS Κόρισνικ, ουβεξίνα του βίτκου. Ιζαβέρι, μπίλο κόι, κούτσνια πάρα τη λιούρετζαϊ, ει βιν-βιν πόνουδε. Η πλάτσε έγανα 24 ράτε, μπες κάματε, πρέκο MTS Ρατούνα. Κούπουι τεχνολόγιτσνο, ει βιν βιν βιν ράτνιαμα. Βίσε informacija να MTS ή βιν-βιν σάιτοβιμα. Ηλι βιν-βιν ράτνιαμα.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dilemin surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.